0: καλείτε?
1: Καλά, γατέλε, κάμα χέτσι.
0: Καουφέλα.
1: Έτσι, αβανά, θα πω. Και θέλει να βάσω το κότα, να μανίσου το, ζάνι φανόα. Μην το σέντρο, σαν τη σύζη.
0: Σαν τη σαΐζη.
1: Ζόλα, μην το σέντρο, χάμω σύν τώρα, βατάν κέν, χάγω, χωβούτσο, να μανίσου.
0: Ουρίν.
1: Ω, κι ένα τάμου τη διελέτσα.
0: Ehi, se lei non ha un giallo.
1: Auco, o sciocca scupo, pinetti, e vera, e non ha un trebata.
0: Oh, e non ve palaquana con oco di dieti.
1: Sciocca, sciocca, lo vuoi, thank you, o sciocca.
0: Eh.

Επειδή μου το έλεγε άλλο πανάκι, άλλο άκι και λέω τα πουσάνια να τζίνα. Είμαστε όμως ρίχνει λάμι του μοιράρου, μη ζωτούκα μωρά ωρά είναι, άλλο σου μιλή μου τσουμούν, κάσα σε, αλλά κύριε μωράρου. Ρίγινγκε χαϊκερίνα, εν τη σάνα, και μαρή, γαγουά χαμουνιάκα. Πουκ!